άνοιξε ένα χέρι που κοντά μου ποτέ μη σκύσεις, ποτέ να μην κρατήσεις.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Have you got uninvited guests, bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394 872 908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: Oh, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chaigan and Legical Vendor every Monday from 8 PM.
3: Budger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chaigan and Legical Vendor every Monday from 8 PM. For Barea, Belaris and Banter. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
3: Budger.
4: Delos Bandon. Chaigan and Legical Vendor.
3: Monday night mayhem. 8 PM onwards. Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη σκέψη.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Κρυβόμουν πίσω από τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω μια σκηνή.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Τόση τρόποι, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: καλεσμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα του LGR London Greek Radio. Δευτέρα 22 Ιουνίου σήμερα. Ο γιος λάμπει και η διάθεση είναι στα ύψη. Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική και την πιο όμορφη ενέργεια. Good morning from the LGR family. Broadcasting live from the third floor. Είμαστε ζωντανά από τον τρίτο όροφο. What an absolutely beautiful start to the day. Πανέμορφος ο καιρός μας. Πανέμορφο έτσι πρωινό. Και φύγαμε καλοκαίρι. Όνειρά μας.

καλοκαίρι και πάθος. Χρόνια πολλά και γεμάτα χαρά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Εσέδιε, εσέδια και ζήνα. Να χαίρεστε το όνομα σας και να περάσετε μια υπέροχη μέρα. Και πάμε με ένα νέο τραγούδι, όλο καινούριος, Αναστάσιος Ράμος. Και ένα να γίνω μαζί σου. Sound of Summer Here Breakfast, αλλά ελληνικά.

0: Είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Helping you style your property from the floor up.
3: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Σήμερα ο καιρός θα είναι πολύ ζεστός έως καυτός, με άφωνη ηλιοφάνεια για όλη την παρέα. Αργότερα το βραδάκι θα συννεφιάσει λίγο με πιθανότητα για καμιά σκοπιά ψυχάλα. Για απόψε η νύχτα θα ξεκινήσει με μερική συννεφιά και ίσως κάποια τελευταία ψυχάλα. Μετά τις πρώτες πρωινές ώρες όμως ο καιρός καθαρίζει εντελώς. Μας περιμένει ένα ζεστό και αρκετά αποπνικτικό βράδυ, μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Absolutely gloriously sunny day in London. It's lovely to see a bright sunny start. Remaining quite sticky, quite hot for today. Temperatures up to a 27 to 28 in London. Some chance of seeing a bit of grey a bit later on, but remaining largely a very warm night. An expected hot week here in London. Temperatures set to hit around 35 to 37 degrees. Μιλάμε για καυτό καλοκαίρι. Με διεξήχθη καυτή εβδομάδα, να πούμε καλύτερα. Γι' αυτό προσεκτικά, αν πάτε έξω, προσεκτικά εκεί έξω. Στο περπάτημά σας. Ενώ εμείς συνεχίζουμε με ένα νεότερο διαποστολία ζωή και άσε ό,τι κάνεις.
1: LGR 103,3 στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Ένα νερό, κρύο νερό.
2: Basta. Let's go.

Λοιπόν, σήμερα γεννήθηκε ο Ερνέστος Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτον με σημαντικό έργο στην Ελλάδα, όπου σχεδίασε περισσότερα από 500 κτίρια. Μιλάμε για τον Ερνέστος Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτον, που γεννήθηκε το 1837. Και σαν σήμερα γεννήθηκε η Meryl Streep, βραδευμένη με 2 Oscar Αμερικανίδα ηθοποιός. Σαν σήμερα πέθανε η Julie Garland, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Francis Eiffel Graham, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια.

ηθοποιός. Σαν σήμερα το 1987. Κάποτε βλέπουμε τις ταινίες του που τα ανεβάζουν το BBC, ειδικά το BBC 2 κάποια τσι πρωινά, το Σάββατο Κυριακό. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα του LGR. Good morning from the LGR team, LGR family. Και πάμε εδώ με μια νέα εκτέλεση από Χάρης Δαφθακούρης. Και δεν σ' αφήνω.

0: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
1: London Greek Radio. Online. On your mobile. On digital radio. And FM. This is LGR. London Greek Radio.
0: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
1: Σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, Γιούλια Καλιμάνη, και στα καλύτερα που έρχονται. Brand new exclusive all week playing on LGR, Γιούλια Καλιμάνη, και στα καλύτερα που έρχονται.

Η Γιούλια Καλυμάνη, η πιο αυθεντική και επιδραστική καλλιτεχνίδα της νέας γενιάς, επιστρέφει δισκογραφικά με το ολοκαινούριο καλοκαιρινό hit single «Στα καλύτερα που έρχονται», σε μουσική και παραγωγή του Μιχάλη Τουρετσάτζιδη και στίχους της Ρένα Στυλιάρα. Πολύ ωραία. Μετά τις πρόσφατες επιτυχίες, εξαίρεση εσύ, σιωπή στο διαπασόν. Η Γιούλια συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία με ένα τραγούδι που αναμένεται να ξεχωρίσει. Καλημέρα Παρικιά, καλημέρα Λονδίνο. Good morning London breakfast, αλλά ελληνικά.

Η αναβίση και το Αιγαίο σήμερα. Σήμερα ο καιρός θα είναι πολύ ζεστός και έως καυτός. Μαθώνει ηλιοφάνεια για όλη την παρέα. Αργότερα το τραβάκι θα συννεφιάσει λίγο με πιθανότητα για καμιά σκόπια ψυχάλα. Απόψε η νύχτα θα ξεκινήσει με μερική συννεφιά και ίσως κάποια τελευταία ψυχάλα. Μετά τις πρώτες πρωινές ώρες όμως ο καιρός καθαρίζει εντελώς. Μας παραμένει ένα ζεστό βράδυ με ίστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Today remaining largely dry. Some σύννεφα, some grey. Weather will clear for a pretty hot, hot day in London, up to around 28 in the capital. Remaining dry overnight with some chances of some light, light rain or psihala, as it says here, but remaining a largely clear night for a pretty, pretty hot week here in London.

0: Σας, είμαι η Ελευθερία Ελευθερίου και στέλνω τα φιλιά μου σε όλους τους ακροατές του LGR.
1: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English 020 88 89 98 88. We are here to help.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: Ακόμα μία αποκλειστικότητα παίζει για σας. Δύο μεγάλες φωνές, Θέμης Αδαμαντίδης και Γιώργος Τσαλίκης, με τα 12 τσιγάρα. Exclusive here on LGR All Week before its official release on June the 29th. Θέμης Αδαμαντίδης και Γιώργος Τσαλίκης, τα 12 τσιγάρα.
1: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.

0: μας αγαπάει, τραγουδάει κι αυτό.
1: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
2: Αυτά από εμένα για σήμερα. Έρχεται αμέσως μετά ο Βασίλης Παναγή. Ενώ 4 με 7 θα είναι κοντά σας ο Chris Φεοχάρους. Μείνετε συντονισμένοι στο LGR και μην ξεχάσετε να κατεβάσετε την εφαρμογή του London Greek Radio. Από μένα καλή συνέχεια. Keep it locked, keep it LGR. Beautiful day in London.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Και εύχομαι να απολαύσουμε και τον καιρό. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, πήγε μέχρι 28 και τα πράγματα δείχνουν ότι θα ανέβει πιο πολύ αύριο και μεθαύριο, μέχρι 35-36 βαθμούς θα πάει. Επομένως, να ντυνόμαστε ελαφριά, να είμαστε υποσκιάν και λίγο στον ήλιο, έτσι προσεκτικά, με ένα καπελάκι, να πάμε να αγοράσουμε και ένα καπελάκι. Αυτά, λοιπόν, καλή σας ημέρα, μείνετε μαζί μου, θα έχουμε να δούμε λίγο τα έντυπα, τα κυπριακά, ελληνικά και τα διεθνή νέα. Έχουμε ανακοινώσεις, έχουμε μουσική, πολλή μουσική για την καλή σας πάντα διασκέδαση και ειδήσεις κάθε μία ώρα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

0: Ακούστε λίγο για τον καιρό αναλυτικότερα, κυρίες και κύριοι. 24 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν η θερμοκρασία. Και ο ήλιος είναι μαζί μας και θα παραμείνει μαζί μας γερός και δυνατός μέχρι και τις 9 η ώρα. 9 και 22 λεπτά θα δύσει ο ήλιος. Η θερμοκρασία λοιπόν σήμερα θα ανέβει, κυρίες και κύριοι, μέχρι 29 βαθμούς. Στις 2 η ώρα θα είναι στους 29 βαθμούς με τον ήλιο μαζί μας γερό και δυνατό. Κυμαίνεται λοιπόν η θερμοκρασία σήμερα από 16 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Ο ήλιος θα δύσει στις 9 και 22 λεπτά και η θερμοκρασία θα αρχίσει να κατεβαίνει σιγά σιγά. Και καλημέρα στην κυρία Άννα και στους υπόλοιπους, εσάς που θέλετε να γνωρίζετε αν θα βγει το φεγγάρι. Γύρω στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, ναι, εάν δεν κοιμάστε, θα δούμε το φεγγάρι κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο, βεβαίως. 4 και 43 λεπτά θα ξημερώσει με το καλό αύριο το πρωί με θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο, πηλίβει το νότ, θα ανέβει μέχρι 35 βαθμούς. Το ίδιο και την Τετάρτη, 36 βαθμούς θα πάει. Και την Πέμπτη και την Παρασκευή θα αρχίσει να κατεβαίνει σιγά σιγά λίγο. Αλλά όμως, κυρίες και κύριοι, η Τρίτη και η Τετάρτη θα είναι η πιο υψηλή θερμοκρασία, μέχρι 36 βαθμούς. Και όποιος αντέξει, που λέμε. Λοιπόν, είπαμε να ντυνόμαστε ελαφριά, ένα καπελάκι αν είμαστε έξω. Ακόμα και ομπρέλα, οι πιο πολλοί βλέπω να κρατάνε και ομπρέλες να προστατεύονται από τον ήλιο. Αλλά είναι ωραία να κάνουμε και τη βολτίτσα μας στο πάρκο, να καθίσουμε έτσι κάτω από τα έντρα, να πάρουμε τη δροσιά των δέντρων. Αυτά, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σε λίγο θα δούμε και τα έντυπα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και πάλι να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
4: One, two, three, go.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πάμε να δούμε λίγο τα έντυπα, κυρίες και κύριοι, και θα αρχίσω με τα κυπριακά έντυπα. Πρώτο θέμα εδώ, για πρώτη φορά λέει με Φιδία και Οδυσσέα, το Εθνικό Συμβούλιο, απόν ο Αναστασιάδης για το κράτος μαφία, κυπριακό, επιτάπητος στην συνεδρίαση του σώματος υπό τη νέα του σύνθεση. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, και πάμε λίγο πιο κάτω. Το όνειρο για καλύτερη ζωή έσβησε. Θρήνος για τον 22χρονο Έμον. Απαντήσεις για το αγροφωνικό ζητά η οικογένεια. Από την έδρα στο διορισμό από Αναστασιάδη. Αναστασιάδη, πώς ο πρώην δικαστής βρέθηκε εμπλεκόμενος στο κράτος μαφία. Ο Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του. Πότε θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες? Έχουμε λοιπόν σύντομα νέο πρωθυπουργό, κυρίες και κύριοι, στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Στάρμερ, κατόπιν πιέσεων φαίνεται, ανακοίνωσε την παρέτησή του. Ομόνια, η 49η συμμετοχή στην Ευρώπη, η πρώτη κυπριακή ομάδα σε αυτή την κατηγορία. Βικτόρια Δέλα, ποια είναι η επώνυμη τραγουδίστρια που στάθηκε δίπλα της σαν δεύτερη μάνα? Και λίγο πιο κάτω, ο Ντόκτωρ Καραγιάννης εξηγεί ποιοι οι κίνδυνοι από την δερματοφύλωση και γιατί πέρασε από τα ζώα στους ανθρώπους. Πώς μεταδίδεται, ποιοι είναι πιο ευάλωτοι και γιατί ανησυχούν οι επιστήμονες. Μάλιστα, ενδιαφέρον το θέμα. Πιο κάτω, στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας, Λευκοσία, με το σύνοδο, με τη σύνοδο κορυφής φόνος φοιτητή, η ισχυρισμή του δράστη, οι δυσκολίες της ανάκρισης και τα αίτια θανάτου. Ελλάδα ετών 100, η γιαγιά από τη Λεμεσό που συμβουλεύει όλο τον κόσμο να αγαπά. Έρχεται νέα αστάθεια που φέρνει καλοκαιρινές μπόρες. Απουσιάζει από το σπίτι της 17χρονη. Η 17χρονη Αϊσέ λοιπόν, μήπως την είδατε? Αποκαλυπτήρια του μνημείου ηρώων του Μαρί στη Σωτήρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα κυπριακά έντυπα για σήμερα. Και για να δούμε εδώ, 27 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι, να δω, θέλουμε έτσι εδώ να δούμε λίγο αναλυτικότερα αυτό το θέμα του θρήνου για τον 22χρονο Έμον. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες πίσω από το στιγερό έγκλημα. Συγκλονιστικό λοιπόν το θέμα, προκαλούν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας του 22χρονου φοιτητή από τον Μπαγκλαντές, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε θαμμένο στην Κοφίνου μετά από 9 μέρες αγωνίας. Οι αρχές κατάφεραν να ξεδιώξουν το νήμα της τραγικής αυτής υπόθεσης, η οποία ξεκίνησε ως θρίλερ εξαφάνισης και κατάληξε στον εντοπισμό της σωρού του άτυχου νεαρού σε προχωρημένη σύψη. Υποκράτηση τελεί 22χρονος, ο οποίος ομολόγησε το στιγερό έγκλημα, με την αστυνομία να διευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης. Συγκλονισμένοι λοιπόν από την ταϊκή εξέλιξη, εμφανίζονται φίλοι, συγγενείς και συμπατριώτες του 22χρονου, οι οποίοι από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, κατακλείζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μηνύματα θλίψης και οργής. Μέσα από τις αναρτήσεις τους αποχαιρετούν τον νεαρό φοιτητή, εκφράζοντας την αδυναμία τους να πιστέψουν το τραγικό τέλος που είχε υπόθεση εξαφάνισής του. Τον σκότωσε και έστειλε από το κινητό του θύματος
μηνύματα στην οικογένεια ζητώντας λύτρα. Τα αγαπημένα πρόσωπα του άτυχου 22χρονου ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη μετά το τραγικό θάνατό του και καλούν μάλιστα όσους συμπατριώτες βρίσκονται στην Κύπρο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι κρίμα, είναι κρίμα. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και μετά να δούμε και λίγο τα ελληνικά έντυπα. Καλή σας ημέρα και πάλι και καλή εβδομάδα.

0: 10 και 36 λεπτά. Πάμε να δούμε λίγο τα ελληνικά έντυπα. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, κυρίες και κύριοι. Και το πρώτο θέμα, και πάλι Βρετανία, παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Στάρμερ έπειτα από 2 χρόνια. Άκουσα, λέει, την απόφαση του κόμματός μου. Ήταν επόμενο. Και πιο κάτω, πώς σχολιάζουν τα βρετανικά μέσα την παραίτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Πολιτικό σεισμό στο Λονδίνο, οι εργατικοί δείχνουν την έξοδο στον Στάρμερ προς τον 7ο πρωθυπουργό μετά το Brexit η Βρετανία. Αντί Μπέρναμ, ποιος είναι ο βασιλιάς του Βορρά, που θα μπορούσε να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Για να δούμε. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Για να δούμε τις εξελίξεις. Εδώ δείτε live The King is Back. Η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράνοβιτς από τον Παρθηναϊκό. Σταυρούλα Λεβεντάκη. Βίντεο κυλίδες αίματος και οι τελευταίες κινήσεις της 43χρονης έδειξαν τον δράστη. Σήμερα η ιατροαιστική εξέταση στη Σωρό. Είναι για το θύμα δολοφονίας στη Χανιά. Σταυρούλα Λεβεντάκη. Για να δούμε τις εξελίξεις. Άδωνης για Πασόκ. Πηγαίνει με μεγάλη ταχύτητα στην εκλογική συντριβή. Και ο κάτω. Ο δικός χάρτης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν, ο Τραμπ χαιρετίζει την πρόοδο στις ομιλίες, αλλά η σύγκρουση ρίχνει βαριά σκιά στην παγκόσμια οικονομία. Τι συμφωνήθηκε στην Ευρετία. Ένοχη Ασημακοπούλου, Σταυριανουδάκης και άλλοι δύο για την διαρροή των emails από Δήμων. Μιλάμε για τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι, και πιο κάτω εδώ για να δούμε τι έχει. Νέο τέλος στα ακίνητα από το 2027. Ποιες κατοικίες θα βρεθούν στο επίκεντρο, πώς θα υπολογίζεται. Το μπιφ Στουρνάρα Τσίπρα και όχι Ανδρουλάκη σε διαγραφή Δούκα. Η Καστριανού στο καφενείο που έριχνε κυβερνήσεις και το Skyfi για Κασιδιάρη. Ελληνικά έντυπα. Η Θήβα τίμησε τη Χάρης Αλεξίου. Το δημοτικό οδείο πήρε το όνομά της. Συγκίνησε ερμηνεύοντας την μπαλάντα της Ιφηγένειας. Ο νόμος των φυλακών. Οι Σοβίτες μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου κρατούμενο που είχε σκοτώσει την δίχρονη κόρη της συντρόφου του. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι. Και πιο κάτω. Θέλουμε μια νέα Αλβανία. Η επανάσταση των Φλαμίνγκο για το θέρετρο Γκούνσερ. Και το Μοντιάλ 2026, οι τρέλες, σε εισαγωγικά, των οπαδών που έκλεψαν την παράσταση. Αυτά είναι τα ελληνικά έντυπα για σήμερα, Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, 22 του Ιούνιου 2026. 40 λεπτά μετά τις 10, έχουμε διαφημιστικά, τα ακούμε και γυρνάει πίσω να δούμε και λίγο τα ελληνικά έντυπα. Να δούμε, όχι με συγχωρείτε, να δούμε τα διεθνή έντυπα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: LGR 103.3.

0: Για να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Και εδώ το πρώτο νέο. Οι διαμάχες γύρω από το Brexit εξακολουθούν να εμποδίζουν την συμφιλίωση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Βρετανία λοιπόν ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του και οι δηλώσεις του, αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα, πηγαίνετε στο lifo.gr/now/world, από εκεί που παίρνω και εγώ όλα αυτά, και θα βρείτε λεπτομέρειες, θα δείτε και τις δηλώσεις σου. 4 καπιμπάρα, δεν το πιάσα, 4 καπιμπάρα στο βιβλικό ζωικό κήπο της Ιερουσαλήμ πήραν τα ονόματα των Beatles. Τι είναι τα καπιμπάρα? Anyway, θα το μάθουμε. Εδώ πιο κάτω η Ken Z κερδίζει περισσότερα από ό,τι οι millennials στην ίδια ηλικία σύμφωνα με κέντρο μελετών. Και πάλι εδώ ο κύριος Στάρμερ αναμένεται, λέει, ανακοίνωση σχεδίου αποχώρησης, αφού έγινε η αποχώρηση και έκανε και δηλώσεις στο Ιράν, ολονύχτιες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, τα τρία σημεία συμφωνίας. Ο πρόεδρος που διόρισε, ο Ορμπάν, υπέγραψε τον αποκλεισμό του από την Πρωθυπουργία. Κρυμαία σταματά τις πωλήσεις καυσίμων σε ιδιώτες λόγω ελλείψεων. Πέθανε ο Ραμίρο Βαλντένς σε ηλικία 94 ετών. Αιωνία του να είναι η μνήμη. Σύμφωνα με οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Ιράν, οι συνομιλίες διακόπηκαν, αλλά δεν τέλειωσαν. Ο Τζέρεμι Κλάκσον προειδοποιεί για τον καρκίνο του προστάτη. Πηγαίνετε να εξεταστείτε, λέει. Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο και απέλασε Έλληνες συνδικαλιστές. Η ανακοίνωση του ελληνικού υπουργού εξωτερικών. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν, ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών εν μέσω νέων απειλών του Τραμπ. Και ο κάτω, για να δούμε που είμαστε. Για να δούμε. Άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση σε συναυλία στο Madison Square Garden. Ο Νετανιάχου, ο Ισραηλινός στρατός, θα μείνει στο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Πρίγκιπας Ουίλιαμ, η ανάρτηση για τα γενέθλιά του και η γιορτή του πατέρα. 9 τραυματίες από κεραυνό σε κατασκήνωση στη Γερμανία. Ο κύριος Τραμπ δηλώνει ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί. Παραιτήθηκε, κύριε Τραμπ μου, παραιτήθηκε. Απέτυχε παταγωδός σε 2 πολύ σημαντικά ζητήματα. Προς το Ιράν, είπε ο Τραμπ, θα χτυπήσουμε ξανά πολύ πιο σκληρά αν δεν σταματήσει η Χεζμπολάχ. Με 176 μέτρα κούβα επιχειρεί την μεγαλύτερη αναμόρφωση της οικονομίας από το 1959. Αυτά ήταν τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, που μας έφεραν στα 51 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο Λονδίνο, 51 λεπτά μετά τις 1 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Και για να δούμε, πάμε λίγο πιο κάτω σε τραγουδάκι, θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και μετά θα γυρίσουμε πίσω, κυρίες και κύριοι, όπου θα έχουμε και τις ανακοινώσεις μας, να τις διαβάσουμε μεταξύ τραγουδιών. Πάμε όμως πρώτα στο τραγούδι μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Μπήκαμε λοιπόν στην δεύτερη μας ώρα σήμερα, κυρίες και κύριοι, με τον ήλιο μαζί μας και την θερμοκρασία να ανεβαίνει σιγά σιγά, που θα πάει μέχρι και τους 29 βαθμούς σήμερα. Η Haringey Independent Company Cinema παρουσιάζει την ταινία My Milk Dad εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο αυτή την 5η 25 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο Elm Grove N22 5HJ. Ψάξτε το, είναι μια ταινία με ενδιαφέρον θέμα και θα παρουσιαστεί, όπως έχω πει, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, κυρίες και κύριοι, αυτή την 5η στις 6 το απόγευμα. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε σε τραγουδάκι, το οποίο θα μας το πει ο Απών, που είναι πάντα παρόν. Και για να δούμε, ναι, έχουμε και άλλες ανακοινώσεις. Θα τις διαβάσουμε μεταξύ τραγουδιών. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα είναι στις 12 το μεσημέρι εδώ στο Λονδίνο, 2 η ώρα στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Να κάνουμε μια αναφορά για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival, the BCF26, που θα γίνει, κυρίες και κύριοι, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, London, N22. The festival will start at 10 a.m. in the morning until 7 p.m. in the afternoon. Entries will be free. Είσοδος ελεύθερη, ξεκινά στις 10 η ώρα μέχρι τις 7, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026. Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο, τι θα μπορείτε να βρείτε εκεί, και για το entertainment, διασκέδαση, θα σας ανακοινώσουμε σε κάποια άλλη φάση. Έχουμε ακόμα αρκετό χρονικό διάστημα μπροστά μας. Γίνεται η διοργάνωση προς το παρόν. Να σας πω ότι την ερχόμενη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, στις 1, εκεί στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού, στο χολ δίπλα, θα προσφερθεί φαγητό από την κοινότητα. Ευχαριστίες στον πρόεδρο, στον Τάσο και όλη την ομάδα του. Καλημέρα στον Νίκο.

Ήταν η Κατερίνα Παυγούλη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η οποία τραγουδά και κυπριακή διάλεκτο. Μπράβο τη, συγχαρητήρια. Και συνεχίζουμε για να δούμε την επόμενη ανακοίνωση. Είναι για το Milton Keynes και τα περίχωρα. Η ελληνοορθόδοξη κοινότητα, λοιπόν, του Milton Keynes και περιχώρων οργανώνει πανηγύρι 2026 την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 12:30 έως τις 5:30 μετά μεσημβρίας στην διεύθυνση London Road, Stony Stratford, Milton Keynes MK111JA. Η φετινή χρονιά 2026 σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμόδηση του ακάθιστου ύμνου. Κάνοντας μια αναδρομή στο μακρινό παρελθόν, όταν με την παρέμβαση της Παναγίας λύθηκε η πολιαρχία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη. Ο Ιερό Ναός, μαζί με τους πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Στυλιανό, έχει στους κόλπους του το παρεκκλήσι της Παναγίας των Βλαχερνών. Η κοινότητα, λοιπόν, διοργανώνει εκδηλώσεις για να τιμήσει αυτήν την μοναδική εορταστική και ιστορική επέτειο

0: 1626 έως 2026. Συγχαρητήρια σε όλους εκεί και να ευχηθούμε να στεφθεί με επιτυχία η εκδήλωση. Λοιπόν, έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, να μην το ξεχάσουμε, που συνεχίζει ακόμα να είναι το τραγούδι της Αποστολίας Ζώη, «Άσε ό,τι κάνεις». Record of the week, παρακαλώ. Πάμε να τα ακούσουμε και να το χαρίσουμε. Θέλω να το χαρίσουμε στο Mom's Bistro, εκεί στο Middleton Road, στον Νάκη, στην κυρία Άρτεμις, στον Roger Greg, στον Πανίκο Δημητρίου, στο Δημητρίου in English, όλους τους άλλους συμπατριώτες μας εκεί, και επίσης στον κύριο Γιώργο Αρναούτη και την ομάδα του. And I like to say this in English, at Asteria and Cleaners Unite, all the boys and the girls, good morning to you and thank you very much for your services. Next song is for you, dedicated to you, Lipon, and wish you a nice week ahead. Record of the week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: 22 λεπτά μετά τις 11, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με ακόμα μια ανακοίνωση, η οποία είναι από την Αράχνη, οργάνωση συμπαράστασης γυναικών της παροικίας μας για την καλοκαιρινή οικογενειακή μέρα διασκέδασης που θα γίνει το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι έως τις 4 μετά το μεσημέρι. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την ελληνοκυπριακή κουλτούρα με μουσική και χορό σε ένα δωρεάν πάρτι δρόμου. Ο δρόμος Hercules στο Islington θα είναι κλειστός για αυτό το μοναδικό πάρτι και τις δραστηριότητες της Αράχνης. Θα διατίθενται σουβλάκια προς πώληση χάρη στην ευγενική προσφορά της τοπικής επιχείρησης Taste of Cyprus. Μπορείτε να προπαραγγείλετε ένα ειδικό γεύμα με σουβλάκι, ποτό και γλυκό για 17 λίρες στέλνοντας email στο info@arachni.org.uk ή τηλεφωνώντας στο 0207-263-6261. Θα υπάρχουν επίσης ζωγραφική προσώπου, παιχνίδια και διάφορες άλλες δραστηριότητες για την οικογένεια. Αυτά λοιπόν στις 27 Ιουνίου, το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι μέχρι 4 το απόγευμα εκεί στο Hercules Street. Αυτά. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε και σε αυτή τη διοργάνωση στην Αράχνη που προσφέρει υπηρεσίες δωρεάν σε όλες τις γυναίκες της παροικίας μας. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας.
0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872 908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: ακούσετε κυρίες και κύριοι την ανακοίνωση από τον χορηγό μας που έχουμε κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4. Το δικηγορικό γραφείο Michael Κυπριανού Law Firm σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό cocktail event στο Λονδίνο την Πέμπτη αυτή που μας έρχεται, 25 Ιουνίου, από τις 6 μέχρι και τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel, Bloomsbury Street. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα μας και να συζητήσετε θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα ακινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια βραδιά που συνδυάζει ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε στο email savas.savidis@kyprianou.com ή τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο που είναι κυπριακό γιατί εδρεύουν στην Πάφο κανονικά, είναι 00357, αυτός είναι ο κωδικός για την Κύπρο, 26 93 08 00. Αυτά κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην εταιρεία Michael Κυπριανού Law Firm για αυτή την εκδήλωση της Πέμπτης. Εμείς θα είμαστε εκεί να το καλύψουμε, θα είμαστε παρόν, να παρευρεθείτε κι εσείς αν επιθυμείτε, θα χαρούμε, θα ζούμε εκεί. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε σε τραγουδάκι και πάλι και θέλω να πω καλημέρα στην ομάδα του Cuisine Express, στον Άδη και την ομάδα του εκεί, την υπέροχη ομάδα. Καλημέρα στον Τάσο και τον Νίκ εκεί στον Νίκορας Πρίντες, καθώς επίσης και τον φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρο, τον έχω αναφέρει και πιο πριν και θέλω να τους χαρίσω όλα μας τα τραγούδια. Και επίσης να πω καλημέρα στο Λούτσια, στον Γιάννη και τον Θανάση και την υπόλοιπη οικογένεια. Και πάω και λίγο απέναντι στο YNS, τα καλά τα παιδιά. Καλημέρα σε όλους εκεί και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Έχουμε κυρίες και κύριοι τα διαφημιστικά μας. Θα περάσουμε να τα ακούσουμε και μετά. Συνεχίζουμε με μουσικούλα μέχρι τις 12 που θα έχουμε το επόμενο δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα είναι από την Κύπρο, από το ΡΙΚ. Και μετά μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα. Και ο καιρός μας έχει ανέβει η θερμοκρασία, κυρίες και κύριοι, για την ακρίβεια. Για να δούμε τι λέει εδώ, τι λένε οι ειδικοί εδώ, τα προγνωστικά. Ο ήλιος είναι εδώ μαζί μας, 26 βαθμούς προς το παρόν. Και σιγά σιγά ανεβαίνει και θα πάει στους 29 βαθμούς στις 3 η ώρα. Και παραμένει εκεί ψηλά μέχρι και τις 6 η ώρα και μετά θα αρχίσει να κατεβαίνει και πάλι σιγά σιγά μέχρι τη δύση του ήλιου που θα είναι στις 9 και 22 λεπτά. Αυτά. Επομένως, σήμερα η θερμοκρασία κείμενες μεταξύ 16 έως 29 βαθμούς. Αύριο και μεθαύριο ανεβαίνει, κυρίες και κύριοι, και την Τετάρτη, believe it or not, θα ανέβει μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. My God. Αυτά. Λοιπόν, διαφημιστικά. Και γυρνάει πίσω και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Και να ρίξουμε και μία ματιά στην ροή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Εμείς τελειώνουμε στις 1 η ώρα. Μετά το δελτίο ειδήσεων, πολλές μουσικές επιλογές θα έρχονται από την δισκοθήκη μας. Afternoon Hits μέχρι και τις 4, όπου εδώ μετά το δελτίο ειδήσεων στις 4 μαζί σας στην εκπομπή Drive Time θα είναι ο Χρήστος Χάρους. 7 με 8 New Music Show, 8 με 10 London Greek Radio, Radio's Non-Stop Hits, 10 με 11 Lovers Greek Radio, και οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται μέχρι αύριο το πρωί. Εμείς, κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη αύριο. Θα είμαστε μαζί στις 1 η ώρα, ώρα Λονδίνου, 1 με 4. Να είστε μαζί μου. Έχουμε να πούμε πολλά και να κάνουμε πολλά. Μην ξεχνάτε, σκοπός μας είναι η καλή επικοινωνία, καλή διασκέδαση και καλή ενημέρωση. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε. Θέλω να πω καλημέρα σε κάποιους που μας στηρίζουν για χρόνια τώρα, όπως είναι ο Dr. Βασίλης Μαύρου και το Βαρόσι Lifting and States και όλη η ομάδα του εκεί. Τους ευχαριστούμε πολύ. Να είναι πάντα καλά. Χορηγοί μου κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10. Πολλές ευχαριστίες. Και επίσης καλημέρα στον κύριο Μιλή Ούρη και την κυρία Αναστασία. Τον κύριο Μιλή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρη στους δύο οίκους ευγερίας Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, όλο το προσωπικό εκεί και τους θαμώνες. Καλή εβδομάδα, να έχουν καλές μέρες, καλές στιγμές πάντοτε, και να τους χαρίσω ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι που μου αρέσει και εμένα πάρα πάρα πολύ. Είναι η Μαρία Αναματερού και νομίζω καταλάβατε ένα άλλο για σεμί που τσακώνεται με τον Κρίνο.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρασε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγναψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Έχουμε χρόνο να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ακόμα ένα τραγούδι πριν το Δελτίο Ειδήσεων, που θα ακούσουμε από την Κύπρο, από το ΡΙΚ, και μετά θα γυρίσουμε πίσω να πούμε στην τρίτη μας ώρα, όπου εκεί θα ακούσουμε και παλιά λαϊκά. Μείνετε μαζί μας μέχρι και τη μία, λοιπόν, μαζί. Προχωράμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Βάσο Πελεγκάρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε ότι η κοινή διαπίστωση όλων των πολιτικών δυνάμεων είναι η αναγνώριση της κινητικότητας που παρατηρείται στο Κυπριακό ως αποτέλεσμα της νέας πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα Ηνωμένα Έθνη με στόχο τη σύγκληση νέας άτυπης διευρυμένης συνάντησης, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο κύριος Λετιμπιώτης τόνισε ότι στόχος παραμένει η διασφάλιση του διαπραγματευτικού κεκτημένου, διαβεβαιώνοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα αξιοποιήσει κάθε πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος, όπως ανέφερε, διαθέτει βαθιά γνώση του Κυπριακού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως όλες οι πολιτικές δυνάμεις χαιρέτησαν την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα, υπογραμμίζοντας ότι αυτό που επιβάλλεται είναι η ενότητα και τονίζοντας παράλληλα πως κύριος στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού. Παρελήφθη στη νομική υπηρεσία το πόρισμα 3.000 σελίδων της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς για την υπόθεση κράτος μαφία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, το πολυσέλιδο πόρισμα έφτασε στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαβίδη λίγο πριν από τις 11 το πρωί. Το μαρτυρικό υλικό διαβιβάστηκε από την ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς σε ψηφιακή μορφή μέσω φορητής μονάδας αποθήκευσης δεδομένων. Το πόρισμα παραδόθηκε και στον έφορο φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη για τη διερεύνηση δεδομένων που αφορούν 7 πρόσωπα. Η υποκταήμερη κράτηση τέθηκε ο συλληφθής 22 ετών για την υπόθεση του φόνεκ προμελέτης του Σακρουάρ Αχμετ Εμών, 22 ετών από τον Μπαγκλαντές, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τις 12 Ιουνίου και στον οποίο φαίνεται να ανήκει πτώμα που είχε εντοπιστεί στην περιοχή της Κοφίνου. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Βύρονας Βύρονος είπε ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η σωρός ανήκει στον αγνοούμενο φοιτητή. Ωστόσο, η οριστική ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει μέσω επιστημονικών εξετάσεων. Από την ιατροδικαστική εξέταση στο θύμα εντοπίστηκαν 3 τομές ομοπλατιαίας περιοχής καθώς και τομή αριστερής τραχυλικής. Ο κύριος Βύρονος επιβεβαίωσε ότι οι αρχές οδηγήθηκαν στο σημείο έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών και το πτώμα εντοπίστηκε κατόπιν υπόδειξης του 22 ετών υπόπτου, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε ενοχή. Συνέχιση της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση αποφάσισε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας. Μετά το πέρας της συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο κ. Μουσούτας είπε ότι το Υπουργείο δεν προχώρησε στην κοινοποίηση του τελικού κειμένου του νομοθετήματος, σεβόμενο την εισήγηση των εταίρων, όπως τους δοθεί χρόνο στο διάλογο προτού ληφθούν τελικές αποφάσεις. Ο Υπουργός Εργασίας κρίνησε ότι δεν διαφοροποιείται το χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Μετά την κατάληξη Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών, οι δύο πλευρές περνούν πλέον στη φάση των τεχνικών διαπραγματεύσεων για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε στην Ελβετία. Οι συνομιλίες συνεχίζονται σε επίπεδο τεχνικών επιτροπών με τη συμμετοχή πολιτικών, οικονομικών και νομικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι καλούνται να επεξεργαστούν τους μηχανισμούς εφαρμογής της συμφωνίας και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα μέχρι την τελική συμφωνία. Σύμφωνα με το Κατάρ και το Πακιστάν που μεσολαβούν στη διαδικασία, οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, καθώς και στη σύσταση μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων για την εδραίωση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, στο ζήτημα του Λιβάνου παραμένουν εμφανείς οι διαφορές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Παρά τις αμερικανικές προσπάθειες για σταθεροποίηση της εκεχηρίας και αποκλιμάκωση της έντασης, οι Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Νότιο Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος σε δήλωση έξω από το γραφείο της Downing Street, όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους. Κάθε απόφαση είχε στόχο να θέσει ως προτεραιότητα τη χώρα, αιτιολογώντας την παραίτησή του. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η διαδικασία επιλογής νέου ηγέτη του κόμματος θα αρχίσει τον Ιούλιο και ότι θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία μέχρι την αντικατάστασή του, πυροδοτώντας τις εξελίξεις διαδοχής του. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να φέρουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 στα ορεινά. Ο κίνδυνος για πυρκαγιές είναι πολύ μεγάλος σε όλες τις δασικές περιοχές. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
2: Να ευχαριστήσουμε κυρίες και κύριοι εμείς με τη σειρά μας στο ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωσης εκεί, ιδιαίτερα την Βάσο Μπελεγκάρη, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων. Και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, μια θαυμάσια εβδομάδα. Και συνεχίζουμε. Μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα και καλωσορίσατε, να είστε καλά. Και το επόμενο τραγούδι θέλω να το χαρίσω σε όλους τους ακροατές μας, έτσι για να προετοιμάσουμε το έδαφος. Μπαίνει ο Ιούλιος πολύ σύντομα και να θυμούμαστε την Κύπρο μας, επέτειος της εισβολής, για 52 χρόνια τώρα υποφέρει η Κύπρος, και ας ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα αρχίσουν και οι διαπραγματεύσεις για να βρεθεί μια λύση στο Κυπριακό. Αλλά εμείς πάμε να θυμηθούμε και να, έτσι, να δώσουμε το παρόν μας και να πούμε για την αγάπη μας για την Κύπρο μας. Ένα τραγούδι που τη μουσική του έχει γράψει ο καλός μου φίλος ο Κύπρος Χαραλάμπους. Καλό απόγευμα στον Κύπρο. Κύπρος μου όμορφων νησίν. Πάμε.

Αυτά λοιπόν για την Κύπρο μας. Κύπρος μου όμορφο νησίν και σου και ο λαός σου, ούλος ο κόσμος κι αν χαθεί, εσέναν μη κακό σου. Και πρέπει να κάνουμε όνειρα, κυρίες και κύριοι, όνειρα για το μέλλον, όποιοι και αν είναι οι λόγοι, όποια και να είναι τα προβλήματα, πάντα υπάρχει ελπίδα και πρέπει να ονειρευόμαστε και να ελπίζουμε. Το επόμενο τραγούδι μιλάει για ένα όνειρο και θα μας το πει η Μιράντα. Μετά θα ακολουθήσουν και κάποια τραγούδια παλιά. Μείνετε μαζί μας, θα είμαστε μαζί μέχρι και την μία ώρα Λονδίνου, 3 ώρες Κύπρου και Ελλάδας.

Γεια σου ρε Μιράντα, πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα θέλω να πω στην κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Και σε ευχαριστώ κυρία Έλλη μου για την επικοινωνία. Θα βρω το τραγούδι που μου ζητήσατε και θα το ακούσουμε. Καλημέρα στην κυρία Εύα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια κυρία Εύα μου. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα και σε εσάς. Και επίσης θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Πάνο Σαββίδη που χθες πήγαμε μαζί και είδαμε τις όρνηθες του Αριστοτέλη.

0: στο Φάνι, παρακαλώ, εκεί στο Θέατρο Τέχνης, μια κωμωδία που τη χαρήκαμε, μια πολύ όμορφη παράσταση εκεί στο Θέατρο Τέχνης. Ευχαριστώ Πάνο για την παρέα και καλημέρα και στη Λούση που βρεθήκαμε εκεί, η Λούση Κρίστη, πακέτο, όλοι οι ηθοποιοί εκεί. Αυτά. Καλημέρα και στον καλό μου το φίλο τον Τζίμι Ανδρέα και καλή εβδομάδα φίλε μου, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά πάντα. Επίσης καλημέρα στον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγουδάκι με πολύ πολύ αγάπη.
1: Στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

22 λεπτά μετά το μεσημεράκι εδώ στο Λονδίνο. Χαιρετώ την κυρία Έλλη και πάλι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Έλλη μου. Το τραγούδι είναι έτοιμο, το οποίο θέλω να χαρίσω επίσης και στην κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Και επίσης θέλω να πω καλό απόγευμα στην κυρία Δέσποινα εκεί στο κατάστημα, στα καταστήματα Δέσποινας Foods. Καλή σας ημέρα και Δέσποινα μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ πάντοτε για τη στήριξη. Και φιλό σταυρό παρακαλώ. Κωνσταντίνο Τσαχουρίδης, Μαθαίο Τσαχουρίδης, τα δύο αδέρφια μαζί με τον Δημήτρη Μπάση θα μας πούν αυτό το πολύ πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο διάλεξε η κυρία Έλλη. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί να το απολαύσουμε.

Χαρισμένο, λέει η κυρία Λύση, όλους τους καταδιωμένους που έχουν διωχθεί από τα σπίτια τους, πρόσφυγες κτλ.

0: Το επόμενο τραγούδι χαρισμένο σε όλους τους φίλους του Στέλιου Καντζοντζίδη, τους οποίους χαιρετώ και είναι πάρα πολύ αυτοί, πιο πολύ εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο πάντοτε ρωτούν και θέλουν να ακούσουν Στέλιο Καντζοντζίδη. Καλημέρα λοιπόν στο Κοινοτικό Κέντρο εκεί, στην Διεύθυνση, την κυρία Χριστάλη Αυδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και όλη την ομάδα την υπόλοιπη. Χαιρετώ τον Ανδρέα, τον Κύρη, τον Γιώργο, τον Μάμα, τον Λούι Σταυρή και εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια, καλημέρα στη Βικτόρια, και στην Άννα και στην Μαρία, σε όλα τα καλά παιδιά εκεί και σε όλους τους θεατές εκεί, τους ακροατές μας, οι οποίοι πάντοτε είναι εκεί και περνούν όμορφα. Αυτά. Να τους χαρίσω λοιπόν το επόμενο τραγούδι, Στέλιος Καντζοντζίδης, και μετά από αυτό ακολουθούν και τα διαφημιστικά και έχουμε να διανύσουμε τουλάχιστον 32 λεπτά μέχρι το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας, καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, απολαύστε αυτό τον θαυμάσιο καιρό.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Marshalls ήταν αυτή. Για να δούμε, θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Taste of Cyprus, τον καλό μου το φίλο τον Μόντι και τους υπόλοιπους, τους θαμώνες, θέλω να χαιρετήσω που τους είδα χθες. Πήραμε το καφεδάκι μας εχθές εκεί. Καλημέρα λοιπόν στους φίλους του Μόντι. Θέλω να πω καλημέρα και στον Κώστα, τον κύριο Κώστα που ήταν εκεί, τον κύριο Παντελή, τον Σαββάκη. Καλημέρα στην Ανδριάνα, στην Ειρήνη και τους υπόλοιπους. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τον φίλο μου τον Γιώργο τον Μασό, τους το χαρίζω. Καλό απόγευμα και στον Γιώργο και στην κυρία Ανδρούλα και καλή εβδομάδα.

Νομίζω κάπου εδώ, καλοί μου φίλοι ακροτές, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μιλάτε μαζί μου. Να ευχηθώ να έχουμε την υγεία μας, να περνούμε καλά και να έχουμε αγάπη, να δίνουμε και να παίρνουμε. Θα το πούμε και πάλι αύριο στις 1 ώρα Λονδίνου. Να είστε μαζί μου. Bye bye.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.

London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: εγώ.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο

4 και 5 λεπτάκια ακούτε ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Λονδίνου LGA, μοναδικό 104.3 FM DAB+. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Είμαι ο DJ Christo Harus και ελπίζω να είμαστε μαζί μέχρι τις 7 Drive Time Show κάθε Δευτέρα 4 μέχρι τις 7. Ελπίζω να μείνετε μαζί μου. Ό,τι και να κάνετε, ο ήλιος λάμπει έξω.

28 βαθμοί. Beautiful, beautiful summertime. LGR 103.3 FM. Όπως πάντα σας εύχομαι καλή σας ακρόαση. Και αρχίζουμε με καινούργιο τραγούδι από τον Νίκο Μακρόπουλο. Καλώς ορίσατε.

Κλάουδια και Κατερίνα Κάκουσέο στη συνέχεια. Γιώργος Παπαδόπουλος. Καλοκαίρι στο Λονδίνο. Σας καλωσορίζω one more time και καλή σας ακρόαση. Ακούτε LGR.

Άσπα και πάνω κάτω, η ώρα μας είναι 4 και 28 λεπτά και όπως είπαμε ο καιρός μας έξω, beautiful, 28 βαθμοί, η θερμοκρασία θα πέσει κάτω στους 23-21 και αύριο θα είναι γύρω στους 32-33 βαθμούς και αυτός είναι ο καιρός μας, summertime is here in London και συνεχίζουμε, Anna Vissi και Αιγαία.

Χρήστος Δάντης και γίνεται Πάτσι και πάμε φιλικά. Αναστασία. 4 και 36 λεπτά και ακούτε μοναδικό ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Λονδίνου LGR.

Safari 5 και 4 και 53 λεπτάκια. Ακούτε ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Λονδίνου LGR. Και από έναν καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα στο Blue Olive. Να είστε καλά, παιδιά, στο Desiree. Για Yas Kitchen, για σου κάτι τι κάνει. Και καλέ δουλειέ, Αντρέ Πανίκο Δημητρίου, Κωσοβλάντο. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Και εκεί στην ωραία Κύπρο, Τόνι Ιωάννα Ακοτσόνη. Να είστε καλά, παιδιά, καλέ δουλειέ σε όλου σα.

0: Traffic and Travel.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
4: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about

0: for children and pets. Honest pricing, friendly fast service, call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872 908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ο Κρίστεο Χάρους στο LGR.

0: Georgia, Rick and Sora, ό,τι δίνεις παίρνεις, remix. Georgia live in the mix. Και είναι ώρα να πούμε έναν καλησπέρα και στην ωραία Αθήνα, στην Αλεξία, στον Αριστίδη, όλους τους βουλευτές, τα φανταράκια μας, να είστε καλά παιδιά. Και στην Κέρκυρα, στο Σπύρο, στη Ξένια, γιαγιά Ξένια και Αλεξία, μικρή Αλεξία, στη παιδιά στην Κρήτη και στη Χριστίνα μας. Ελπίζω όλα να πάνε καλά με τις σπουδές σου στην Αμερική.
1: Ελπίδα!
0: Ελπίδα! Καλό καλοκαίρι να έχετε όλοι και φανταράκια, να στάτε καλά, υπομονή.
1: Ένα εκεί πάνω.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα, ο Τζοτζίου and George and family, να είστε καλά. Ρου, how you doing? Μαρίνα Κωνσταντίνη, οικογένεια.

Καλό καλοκαίρι, παιδιά! Και εδώ στο Real Winds, Δέσποινα και Νίκο, να είστε καλά. Γεια σου Άννα, τι κάνεις? Και να πούμε και ένα καλησπέρα στη Μαρούλα του Μάζου, Ανδρούλα Διοχάρους, Κώστα, Ανδρούλα και Φλόρια εκεί στο Real Colindale. Να είστε καλά, παιδιά. Και πάμε με τα χίλια χρόνια. Νίκος Απέργης.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. A new global edition of Cypriot Who's Who is now taking shape, celebrating the people, stories and achievements that unite Cypriots worldwide. If you know someone making an impact in business, culture, sport or community, nominate today. Visit CypriotWhosWho.com and help write the next chapter of Cypriot excellence.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ο Κρίστεο Χάρους στο LGR.

Θα περνάω καλά, ελπίζω να περνούμε καλά. Η ώρα μας είναι 10 λεπτά πριν τις 5. Όπως είπαμε, 10 λεπτά πριν τις 6 και πάμε να πούμε έναν καλησπέρα στον DJ Andrew και Andrea and Christopher and Pia. Να είστε καλά, παιδιά. Are you ready, DJ? The sun is shining.

Αντρομάχη, καλέ, ποιος είναι αυτό, Φωτίτζι Άντρου. Και συνεχίζουμε εδώ, Δέσποινα Βανδύ. I've got a few issues here with my hard drive. I do apologize for a few mistakes.

Θέλω να με αγαπάς και συνεχίζουμε εδώ. Καλησπέρα στο φίλο μας Ηλία Γεωργίου. Να σε καλά και εσύ και η οικογένειά σου. Και καρτερά ακόμα το τρίτο λαγκονάκι του. Ελπίζω όλα θα πάνε καλά και να περνάτε καλά. Και καλησπέρα στη Βούλα. Τι κάνεις? Ελπίζω να σε καλά. Στην Μάικο, Μάικ οικογένεια και Κρίστο Αρμάρι. Να είστε καλά, παιδιά.

Και μπήκαμε στην τρίτη ώρα του προγράμματος μας. Η ώρα είναι 6 και 5 λεπτά και αρχίσαμε με το φίλο τον Τίνο Σάβα. Στίχη και μουσική από το Hurricane. Να είστε καλά, παιδιά. Και

0: Το Glendy ξεκινάει και μερικά λησιώτικα και συνεχίζουμε με ακόμα ένα. Λευτέρης Πάνταζης, το καινούργιο του.
1: Έλα τα νησιά μας.
0: Πάμε στα νησιά μας, that's right.

6 και 25 και συνεχίζουμε με τα νησιώτικα μας τραγουδάκια. Ακόμα ένα τραγουδάκι coming out from Kelly και Λεγκίδου. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ. Όπως είπαμε, καλοκαίρι, παιδιά, τα νησιά μας και στην Κύπρο. Όσοι θα πάτε να περνάτε καλά, να περάσετε καλά. Και να πούμε και καλησπέρα στο φίλο μας τον...

Γεια σου Έλλη, τι κάνεις? Και στο φίλο Αντώνη Προκοπίου, Μάκη Μάικ, όλους τους αυτονοητές εδώ. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα να έχετε όλοι. 6:40 και ακούτε όλοι.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Ο Κρίστεο Χάρους στο LGR.

Alex, καινούργια τραγούδια, Αντρομάχη και Πιφό, Δέσποινα Βαντή, Κωνσταντίνος Αργυρός. Και συνεχίζουμε εδώ με ακόμα έναν classic. Billy Isaac και Νίκος Κουκούλης, Κάπου Κάπου 2025 Remake.

0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ελπίζω να περάσαμε καλά. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας. Ο Θεός να σας έχει πάντα πάντα καλά. Εμείς θα τα πούμε ξανά την επόμενη Δευτέρα, 4 μέχρι 7. Από μένα τον DJ Chris Theoharous. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.
1: Ο Chris Theoharous στο LGR.

0: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
1: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 800

0: 88 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: This June, witness the story that shaped a nation. Kapodistrias, one of Greece's biggest box office hits, comes to UK cinemas. The visionary who returned to a fractured Greece to forge a nation. The story of Ioannis Kapodistrias, a story of power, sacrifice, and legacy. Showing in London, Birmingham, Manchester, Bristol, and many more cities for a limited time only. Tickets are limited. Demand is high. Don't miss your chance to experience Kapodistrias on the big screen. Book now at toofresh.co.uk/Kapodistrias.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
3: One, two, three, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR. In the mix.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3.

0: LGR, London Greek Radio.
1: In the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: One, two, three, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.